0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι ήρεκε να νονόντα, έρω βουλάγι μάι, ενονόντι τυχτικό. Δόνα κάποι να καμέντα, αντο κίνδε βέκη ήρα, έρνα βέκαντα, έρω βου μάι. Μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, νονόντα η βακαράου, βακέντα, να τα ουκέι. Ένα βονούα, πέντα σούσου, καδάβω του μήκυνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.